Ντάρι Νιούρι, Νιούρι Κου, Νιουντουά. Νιντέρι Χινάρι, Νιντέρι Χιντάρι, Τενικέν Ταριβάι. Salí de mi tierra es Oaxaca. Lloré con mi madre, lloré con mi padre. ¿Cuándo salí?